Oliver, μίσον τα μια χαλέκα μαγιά ήλου. Ζωλιάνο μπορώ. Μπριάρα, τι ο Δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάω. Χαρτομ, όντα και επιχώσει η δεπιμήνη.

Oliver, μίσω τα μια χαλιά καμαία ήλου. Ζωλιάνο μπορεί να Μπριάρα, τι ο Δελάν. Καλέ και σπάς, σπίγκο χαλιά κρινάω. Χαρτομ, όντα και επιχώσει η δεύτερη μήνυμα.